Rhythmus ruche für le Monarchie. Bonus, se pira angalia, Rhythmus fogo, tu me polia rapi. Αυτό που ένιωσα ήταν τόσο δυνατό που δεν έχω λόγια για να σου το εξηγήσω. Αν έβλεπες τα μάτια μου, θα το καταλάβαινες.